Αλλά παλά του σου λέει αγέρο. Έλε τσιλού καραβιά κύριε. Έλα λα παλά του σου λέει αγέρο. Έλε τσιλού καραβιά.